radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Gamma 94 FM.

0: καλά.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: καλύτερο να είστε.
1: Senti, adesso tu fai il tuo pezzo.
2: Ne faccio tanti di pezzi.
1: Tutti stasera?
2: No, no. Uno. E ma io sono emozionato, ragazzi.
1: Ah, no, ma anch'io, eh.
2: Ah, sì. Mi sei l'idolo di tanti,
3: Η ώρα είναι 6.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Radio Gamma 94FM.
4: Radio Gamma 94FM.
5: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: είναι 6.30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.

Alaska.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 26 δέξτε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 26

0: 2-10-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Ουνόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
4: Ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης

0: στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι
1: 9. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους. Την εκπομπή Υπάρχει και Αντίλογος. Στη ρύθμιση των ήχων η Δάφνη Μανολάκου και η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Δύο τεχνικά.

μαζί θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Να σχολιάσουμε και να κριτικάρουμε τα καλώς ή κακώς γενόμενα. Πρέπει να σχολιάζουμε και τα καλώς γενόμενα, όταν υπάρχουν βέβαια. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, σωτηρίου έτους, όπως πάντα βέβαια, μην το ξεχνάμε, κοινός παρονομαστής. Στην Ελλάδα με τα πολλά πολλά κόμματα, κόμματα να δουν τα μάτια σου και να ακούσουν τα αυτιά σου. Κόμματα πολλά φύονται και αναφύονται, δημιουργούνται. Κάποια πηγαίνουν στη δύση τους, βλέπετε είναι νομοτέλεια. Και οπωσδήποτε οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, τρεμοπαίζουν τα ποσοστά. Από πολύ ψηλά έως πολύ χαμηλά, ή από πολύ χαμηλά σε ψηλά, ή από το τίποτα κάπου. Παιχνίδι αριθμών. Να πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις. Να τις πιστέψουμε, άνθρωποι καλής πίστεως είμαστε, αλλά οι δημοσκοπήσεις κάπου αμφισβητούνται. Όχι όλες βέβαια. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ ο καιρός, βρε αδερφέ, ο προεκλογικός καιρός, και ο κόσμος αλλάζει γνώμη. Βλέπετε, είναι και αυτή η πρώτη εντύπωση, το φαίνεστε του καθενός. Και τα κόμματα βέβαια, όταν εμφανίζονται, σπέβδουν οι ψηφοφόροι, αν θέλετε, να τα στηρίξουν, αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, χαρούλες που κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Και κάποια κόμματα που πρώτην ως φλερτάριζαν, αν μας επιτρέπετε η έκφραση, στο 20%, είναι σε μονοψήφιο και πολύ χαμηλά. Κάποια που εμφανίστηκαν τώρα χτυπάνε δεύτερη θέση, γιατί στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις έχει πιάσει στασίδι η Νέα Δημοκρατία. Όχι πολύ ψηλά όπως θα ήθελε η ίδια, αλλά μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και ενώ προηγείται με μεγάλο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα εκάστοτε, το ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Πολλά είπαμε, αλλά ας ξεκινήσουμε κατά τα ιωθώτα με τη ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα λέει είναι η μέρα της ρωσικής γλώσσας, πολύ δύσκολη ρωσική γλώσσα, και η παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Σαν σήμερα το 552 μετά Χριστόν, ο στρατός του Βυζαντίου υπό τον στρατηγό Ναρσί ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατήχαν οι Γότσι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην παλιά της έκταση και έγλει. Και για να μαθαίνουμε, το 1850 ο Λιβάης Στράους, Λιβάης, παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν, και από τότε μόδα. Το 1933 στην Ελλάδα ζούμε, βρε παιδιά. Νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτή τη φορά στην Αθήνα. Γιατί είχε γίνει και στο Παρίσι, νομίζω, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα και τη φρουρά του στο αυτοκίνητο. Να το δούμε λιγάκι.
Το βράδυ, λέει, της 6ης Ιουλίου του 1933, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τη σύζυγό του Έλενα γευμάτιζαν στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα στην Κηφισιά. Παρέμειναν εκεί ως τις 11 το βράδυ, οπότε πήραν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Δύο κουβέντες θα πούμε, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Το ζεύγος Βενιζέλου επέβαινε, λέει, σε ένα αυτοκίνητο τύπου Πακάρ, ενώ ακολουθούσε ένα Ford με τους άνδρες της ασφαλείας. Τα δύο οχήματα κινούνταν με μέση ταχύτητα, προσέξτε, 1933 είναι, 50 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Κηφισιάς. Όταν έφτασαν στο ύψος του κέντρου Παράδεισο, στο νότιο Μαρούσι, ένα αυτοκίνητο με σβησμένα τα φώτα έκλεισε το δρόμο του αυτοκινήτου της ασφάλειας του Βενιζέλου και ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Και ο σωματοφύλακας, προσέξτε, Μαρκάκης, που επέβαινε στο συνοδευτικό αυτοκίνητο, χτυπήθηκε στο κεφάλι και πέθανε λίγο αργότερα. Και επιδρομής στράφηκαν αμέσως κατά το αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, που εκείνη την περίοδο ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Έχοντας μόλις χάσει τις εκλογές, άρχισαν πυρομαδών. Ο Βενιζέλος διατήρησε την ψυχραιμία του και συμπαρέσυρε τη γυναίκα του στο δάπεδο του αυτοκινήτου, δίνοντας παράλληλα εντολή στον οδηγό του να αναπτύξει ταχύτητα για να ξεφύγουν από τους διώκτες του. Και ξέφυγαν. Και σε λίγη ώρα όλη η Αθήνα μιλούσε για την απόπειρα και πλήθος φίλων και συνεργατών του Βενιζέλου τον επισκέφθηκε στον Ευαγγελισμό. Γιατί, βλέπετε, στην Ελλάδα ζούσαμε. Και η χώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ταλανιζόταν από τη διαμάχη βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Αντί να κοιτάξουν να πάμε μπροστά, είχαμε και αυτή τη διαφορά. Δημοκρατικών και βασιλικών. Και που οδήγησε αυτό, βέβαια, στην κατάλυση της δημοκρατίας και στην επιβολή της δικτατορίας του 1936. Έτσι, για να θυμόμαστε. Πολιτική εκπομπή είμαστε. 1944, απόβαση της Νορμανδίας, D-Day, όπως λέγανε τότε οι σύμμαχοι. Μια μεγάλη επίθεση, μια μεγάλη επιχείρηση που εξελίχθηκε ικανοποιητικά για τους συμμάχους και επέδρασε καταλυτικά, μπορούμε να πούμε, στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από, βέβαια, από την μεγάλη αντίσταση της Ρωσίας.

σαν σήμερα το 1875 γεννιέται ο Τόμας Μαν, γερμανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1929. Το Μαγικό Βουνό, Δόκτορ Φάουστους, Θάνατος στη Βενετία. Σαν σήμερα το 1931 γεννιέται η Κική Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια, πολύ σημαντική ποιήτρια, πολύ σημαντική λογοτέχνης.

Και να κλείσουμε το κεφάλαιο του σαν σήμερα το 1968. Δολοφονείται ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βέβαια, αδερφός του Τζον Κένεντι, του Προέδρου που σκοτώθηκε στο Τέξας λίγα χρόνια πριν. Η μοίρα των Κένεντι, από ό,τι λέγανε οι ειδικοί. Τρέχα γύρευε βέβαια εκεί πέρα με αυτά που γίνονται. Αλλά ας προσγειωθούμε στην δική μας πολιτική επικαιρότητα. Δεν μας αφήνει να πλήξουμε καθόλου. Και όλο αγωνία, βρε παιδί μου, όλο αγωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θα φτιάξει κόμμα ο κύριος Τσίπρας, λέμε τώρα, απορία του παρελθόντος. Το φτιάξε βέβαια ο κύριος Τσίπρας το κόμμα. Πότε θα το φτιάξει, ποιους θα περιλάβει στο κόμμα του, ποια θα είναι η ιδρυτική διακήρυξη, το ίδιο βέβαια με την κυρία Καριστιανού. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Γίνεται τώρα με τον κύριο Αντώνη Σαμάρα. Θα φτιάξει, δεν θα φτιάξει κόμμα. Από ό,τι είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη, θα το φτιάξει το κόμμα. Αλλά εν καιρό, σε εισαγωγικά το εν καιρό. Και αυτό βέβαια μετράει πολύ, γιατί ζυγίζουν οι διάφοροι πολιτικοί ηγέτες πότε θα φτιάξουν το κόμμα τους. Γιατί υπάρχει αυτό το σκαμπανέβασμα της επιλογής των ψηφοφόρων. Μα θα μου πείτε, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με βάση την ιδεολογική τους άποψη, τον ιδεολογικό τους, ιδεολογικό πολιτικό τους, το είπα, προσανατολισμό, ωραία. Δεν συμβαίνει σε όλους το ίδιο. Κάποιοι επηρεάζονται και από άλλα γεγονότα, από την τηλεόραση λόγου χάρη. Αν τα λέει Τσεκουράτα ή δεν τα λέει, θυμίζουμε την παλιά ελληνική ταινία. Εγώ είμαι, λέει, στρατηγός και τα λέω Τσεκουράτα, και του λέει η γυναίκα του, ρούφα τα αυγό σου. Και αυτός κάνει του μπεκί ψιλοκομμένο. Λαϊκή έκφραση αυτή, αλλά συνεχίζουμε όμως εμείς. Δεν λέμε τέτοιες εκφράσεις. Αλλήμα. Υπάρχουν όμως και άλλα κριτήρια και προτιμήσεις για τους υποψηφίους. Πόσες φορές δεν βλέπουμε τραγουδιστάδες, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές να γίνονται βουλευτές και ευρωβουλευτές, με βάση βέβαια τη φήμη τους που είχαν εκτός πολιτικής, πριν από την πολιτική. Γιατί η πολιτική βέβαια, πολλοί νομίζουν ότι είναι μια εύκολη υπόθεση, καθένας μπορεί να γίνει πολιτικός. Άμδε, και ότι όλοι οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν βέβαια πάντα με βάση την ιδεολογική τους έτσι κατεύθυνση. Υπάρχει ένας κόσμος, υπάρχει ένας πυρήνας ψηφοφόρων που ψηφίζουν ανάλογα με το πολιτικό τους, πιστεύω. Δεξιά, αριστερά, κεντρώα, αν και κοντεύουν να ξεπεραστούν βέβαια αυτές οι γραμμές. Είτε γιατί έχουν αποθυμένα από το παρελθόν, είτε γιατί έχουν διαβάσει, είτε γιατί είναι παρατηρητικοί στην κοινωνία. Αυτή είναι η σταθερή ψηφοφόρη κάθε κόμματος. Έρχονται όμως οι κειμενόμενοι ψηφοφόροι. Και αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής κρίνουν και τις εκλογές. Οι εκλογές βέβαια κρίνονται περισσότερο από τους ψηφοφόρους του κέντρου. Γιατί από το κέντρο είναι εύκολο να πάει κάποιος προς τα δεξιά, να πει κέντρο δεξιά, όχι δεξιά, κέντρο δεξιά το λένε τώρα, το δεξιά το αποφεύγουν, ή κέντρο αριστερά. Είναι πιο εύκολο λοιπόν ένας ψηφοφόρος του κέντρου να πάει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Ένας αριστερός δυσκολότερα να πάει δεξιά. Μπορεί να πάει όμως στο κέντρο, ή ένας δεξιός
δυσκολότερα να πάει στα αριστερά. Όλα γίνονται βέβαια, αλλά είναι μικρότερες οι πιθανότητες και μικρότερο το ποσοστό της μετακίνησης αυτής από το ένα άκρο στο άλλο. Και βέβαια οι υποψήφοι μας πρέπει να έχουν πάντα τα προσόντα που έχουν όλοι οι πολιτικοί, να μιλάνε στην τηλεόραση και να έχουν πάντα δίκιο όλοι. Όταν βλέπουμε τα πάνελ που συγκρούονται λεκτικά οι πολιτικοί μας, πολλές φορές οξύνονται τα πράγματα. Σπάνια να ακούσεις κάποιο πολιτικό να πει στον άλλον: έχεις δίκιο βρε αδερφέ. Εδώ χρησιμοποιούν τον δικό τους λόγο, τον πολιτικό λόγο. Κάποιοι λένε ότι είναι και ξύλινος λόγος για πολλούς. Και δεν είμαστε αντίθετοι με αυτή την άποψη. Υπάρχει και ξύλινος λόγος. Αλλά υπάρχει πάντα η άποψη ότι κάθε ένας πολιτικός σε ένα πάνελ, σε ένα διάλογο, πρέπει να βγαίνει νικητής. Και τι παρατηρούμε πολλές φορές, να αλληλοκαλύπτονται, έτσι. Να μιλάει κάποιος και να τον καλύπτει ο άλλος, να του κάνει ερώτηση πάνω στην απάντηση και ούτω καθεξής, να γίνεται αναβρασμός. Και οι εκφωνητές, αν θέλετε, που κατευθύνουν το πάνελ, πολλές φορές τι κάνουν, ενώ υποβάλλουν μια ερώτηση και αρχίζει ο άλλος να απαντάει, πριν προλάβει να πει δύο-τρεις κουβέντες, καπάκι του κάνει ο άλλος άλλη ερώτηση. Τα μπερδεύει ο άνθρωπος και καταλαβαίνουμε τι γίνονται. Όπως να το κάνουμε όμως, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Ας είναι έτσι. Ας μιλάνε έτσι, ας τους κρίνει ο λαός το κάτω-κάτω της γραφής. Καλύτερα να λένε και να λένε περισσότερα, παρά να υπάρχει, όπως υπήρχε στο παρελθόν βέβαια, σιωπή σε άλλα καθεστώτα ανελεύθερα. Έχουμε κοινοβουλευτισμό. Ας μιλήσουν οι άνθρωποι, ας πούνε. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε εμείς οι πολίτες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι κάνουμε εμείς οι πολίτες. Όχι αδερφέ, ας τους να μιλάνε. Όχι ποτέ. Πρέπει να έχουμε άποψη, να τους ακούμε, να κρίνουμε και να ψηφίζουμε ανάλογα. Πάμε όμως σε τραγούδι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

Ήταν η εποχή που είχαμε μεγάλους δημιουργούς στο ελληνικό τραγούδι. Ποιο να πρώτο αναφέρεις? Ακούσαμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη σε ένα παραδοσιακό τραγούδι. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε με την πολιτική μας επικαιρότητα. Θα μείνουμε λιγάκι στο χρέος μας σαν πολίτες. Έχουμε χρέος να πάμε να ψηφίσουμε όλοι. Ας ψηφίσει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο καναπές δεν αποτελεί λύση. Ο καναπές βολεύει το σύστημα βέβαια. Γιατί λένε κάποιοι, δεν θα πάω να ψηφίσω να τους κάνω τη χάρη. Τα μούτρα κρέας θα λέγαμε εμείς, άμα δεν πας να ψηφίσεις. Διότι στον τόπον αυτόν, εις τα ανελεύθερα καθεστώτα που έζησε ο τόπος αυτός, δεν επιτρεπόντουσαν οι εκλογές. Και οι φοιτητές και η νεολαία, αλλά και όλος ο κόσμος τι ζητούσε? Ζητάμε εκλογές, βρε παιδί μου, να ψηφίσουμε. Στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα, δεν ήτανε? Ναι. Και έγιναν αγώνες πολλοί για να μπορούμε να ψηφίζουμε. Όχι, όλοι. Σήμερα δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εμείς δεν θα σας πούμε τι να ψηφίσει ο καθένας. Και η κυβέρνηση θέλει και άλλη τετραετία. Δεν την έφτασε αυτή. Δικαίωμά της είναι βέβαια, συνταγματικό. Και στον ελληνικό λαό εναπόκειται αν θα υλοποιήσει αυτό της το όνειρο. Η κυβέρνηση όμως δρά με την αντιπολίτευση διασπασμένη, κυρίως στην εξαριστερών αντιπολίτευση. Και ενώ η κυβέρνηση έχει μικρό ποσοστό, κάτω από το 30% πάντα, προηγείται του δευτέρου κόμματος της αντιπολιτεύσεως κατά 10 τουλάχιστον μονάδες ή 10 περίπου μονάδες. Και υπάρχει εναλλαγή βέβαια στα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, πάντα στις δημοσκοπήσεις. Πριν από λίγο καιρό ήταν το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι δεύτερο κόμμα πια το νέο ιδρυθέν κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Μια εναλλαγή που γίνεται βέβαια. Αλλά θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω και θα συνεχίσουμε σε λίγο, πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν. Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ?

0: Star Wars Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
6: Αχαΐα.
7: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Η κυβέρνησή μας, λοιπόν, που έχει πολλά να αντιμετωπίσει και να δώσει εξηγήσεις, βέβαια. Πολλά τα προβλήματα που την απασχολούν και απασχολούν οπωσδήποτε και τον κόσμο. Κάποια από αυτά, τα περισσότερα όλα. Γιατί και η κυβέρνηση τι είναι, μια έκφραση του κόσμου. Επιλέγει κάποιους ανθρώπους να τον κυβερνάει, τον λαόν, έτσι. Και ενώ έχει την ακρίβεια, τι πρόβλημα και αυτό. Άλυτον παρά τις υποσχέσεις. Μα θα μου πείτε, τόσο δύσπιστοι είμαστε και λέμε δεν λύθηκε τίποτα. Γιατί ποιος πήγε στο σούπερ μάρκετ και είναι ευχαριστημένος και χαμογελάει και χαίρεται και τρίβει τα χέρια του με ικανοποίηση. Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ ακόμα κάνει το σταυρό του ως καλός και πιστός χριστιανός. Είναι μια πραγματικότητα, ψέματα. Ακούστηκαν πολλά, έγιναν πολλά, μα δεν ξέρω αν έγιναν και αν αυτά ήταν ουσιαστικά. Σίγουρα η ακρίβεια υπάρχει, η οποία ακρίβεια τρώει τον παρά, μειώνει το εισόδημα του καθενός μας. Και ενώ το εισόδημα δεν μειώνεται ονομαστικά, από την ακρίβεια το εισόδημα πάει περίπατο. Και έχουμε την περίφημη, το περίφημο, ξέρετε, ότι στις 15 του μηνού, ωραία ελληνικά μιλάμε, τελειώνει η σύνταξη και ο μισθός, στα μέσα περίπου. Άιντε και λίγες μέρες νωρίτερα ή και αργότερα, για να είμαστε καλόπιστοι. Η υπόθεση των τεμπών, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα λέει στη Βόρεια Ελλάδα, από ό,τι άκουγα στις ειδήσεις, έχουν συλλάβει κάποιους οι οποίοι θα παραπευθούν και λοιπά. Βρε, τι ήταν και αυτό. Και τι είναι, ίσως, δεν ξέρουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πια παρακολουθήσεις και λοιπά και λοιπά. Α, και έρχεται η κυβέρνηση και λέει, σε μένα θα έχετε σταθερότητα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, η σταθερότης. Έτσι γίνεται πάντα. Έχω μια προϋπηρεσία 8 ετών, άρα τι. Δεν θα αλλάξουμε κυβέρνηση. Επειδή η προηγούμενη έχει εμπειρία. Και το άλλο, το τριψήφιο νούμερο που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από καιρό. Άμα χτυπήσει το τριψήφιο νούμερο στο σπίτι του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Επίση έκτακτες καταστάσεις. Αυτό θα εννοούσε βέβαια. Ναι, γι' αυτό είναι ο Πρωθυπουργός. Για να αντιμετωπίζει τακτικές και έκτακτες καταστάσεις. Μα θα μου πείτε, χρειάζεται εμπειρία οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή. Λέμε την απευκταία να χτυπήσει το τριψήφιο νούμερο. Ναι, δεν έχουμε αντίρρηση. Πρέπει να έχει νυφαλιότητα, αποφασιστικότητα, εμπειρία κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν σταθερό επιχείρημα αυτό. Έχω εμπειρία, άρα εμένα ψηφίζεται φόρου ζωής. Μα και ο επόμενος πρωθυπουργός που πιθανόν να αναλάβει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα έχει και αυτός ικανότητες, σίγουρα. Δεν θα είναι έτσι. Θα έχει και αυτός τις άκρες του, τις διεθνείς, θα έχει τις πληροφορίες του, θα έχει τους συμβούλους του. Βέβαια, ο πρωθυπουργός, ο σημερινός πρωθυπουργός, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι των παροχών. Αύξησε το κατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς κατά 350 ευρώ. Χτεσινή είναι η απόφαση. Νομίζω πρέπει να ενδυθεί το μανδύα του νόμου. Δεν έχει σημασία. Καλό, θετικό, δεν μπορούμε να πούμε. Τώρα είναι συμπτωματικό γιατί γίνεται προεκλογικά. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά. Και ο Πρωθυπουργός ο σημερινός, όπως ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, δίνει και τα ανάλογα. Φτάνει βέβαια να του αποδεσμεύουν κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις ξένες τράπεζες κλπ. Αν και τα πράγματα έχουν τώρα λασκάρει λιγάκι ή περισσότερο, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Αλλά γιατί γίνονται, θα μου πείτε, όλα αυτά προεκλογικά? Σύμπτωσης είναι. Και πότε θα γίνουν οι εκλογές, το άλλο ερώτημα. Μα όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εκτός βέβαια αν πάει το πράγμα σύμφωνα με το Σύνταγμα και είναι στις αρχές του 2027. Σε κάτι λιγότερους από 12 μήνες από σήμερα. Από 10 μήνες πάει συνταγματικά. Μπορεί να το τραβήξει και λίγο παραπάνω σύμφωνα με κάποιες διατάξεις και ερμηνείες του Συντάγματος. Αλλά αυτό βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Τώρα βέβαια τίθεται το ερώτημα. Θα κάνει χρήση ο Πρωθυπουργός αυτού του δικαιώματος και θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, και μιλάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γιατί είναι μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι το, αν θέλετε, το γεγονός της χρονιάς. Η πολιτική στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μιλάνε και εξαγγέλουν. Ο Πρωθυπουργός για το πρόγραμμά του το κυβερνητικό και της αντιπολιτεύσεως ποιούνται σε αντιπολίτευση. Έτσι γίνεται. Τώρα βέβαια έφτιαξε κόμμα η κυρία Καριστιανού πριν από λίγο καιρό. Και η πρώτη εντύπωση ήταν θετική, γιατί συγκέντρωσε διψήφιο αριθμό ποσοστού επί των ψηφοφόρων και πάντα βέβαια σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Την ελιγενέστε, είδομεν βέβαια, γιατί μπορεί αυτό να αυξηθεί ή μπορεί να μείνει έτσι ή μπορεί και να ρατωθεί ακόμα. Λίγο ή περισσότερο. Το ίδιο βέβαια με τον κύριο Τσίπρα που έφτιαξε το κόμμα του. Και ο κύριος Τσίπρας βέβαια σηκώνει κουβέντα εδώ πέρα η πορεία του κύριου Τσίπρα. Έφτιαξε το κόμμα του, το οποίο αυτή τη στιγμή φιγουράρει στη δεύτερη θέση. Και ο κύριος Σαμαράς άφησε την πόρτα ορθά ανοιχτή από την Κρήτη για να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Αφού έκανε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Τώρα βέβαια ο κύριος Σαμαράς δεν εξήγηλε τη δημιουργία του κόμματος του. Και ο κύριος Σαμαράς είναι πολύπειρος πολιτικός.
Έχει μια ζωή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σε ανώτατες ακόμα θέσεις. Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, αρχηγός κόμματος. Και επειδή ξέρει πράγματα. Εμείς βέβαια να μπορέσουμε, εάν θέλουμε, να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτή του την ενέργεια. Εξήγηλε το κόμμα, άφησε, όχι εξήγηλε ακριβώς, δεν εξήγηλε το κόμμα, άφησε να ανοιχτεί την πόρτα, που σημαίνει ότι θα εξαγγείλει το κόμμα του, ε? Δεν προέβη όμως την εξαγγελία. Μήπως βλέπει ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα ή ίσως και στο τέλος της τετραετίας, οπότε μια εξαγγελία κόμματος τότε πιθανόν να συγκεντρώσει στην αρχή πολύ κόσμο σαν νέο κόμμα και το ποσοστό αυτό να εξανεμιστεί αργότερα σιγά σιγά περνώντας ο καιρός. Είναι και η φθορά του χρόνου. Ένα συμπέρασμα βγάζουμε βέβαια. Μα θα μου πείτε, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι και αυτός πεπειραμένος? Είναι πια. Ο κύριος Τσίπρας είναι πεπειραμένος. Αρκετά, ίσως και πολύ. Και αυτός. Γιατί ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, εκτινάχθηκε το κόμμα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβερνητικό κόμμα στο Λάκκο των Λεόντων, πρέπει να πούμε. Και ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός βέβαια στο Λάκκο των Λεόντων. Την εποχή των μνημονίων δηλαδή. Και ενώ πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, μπορούμε να κρίνουμε τον κύριο Τσίπρα, όπως βέβαια κάθε Έλληνα πολιτικό, αντιμετωπίζοντάς τον βέβαια με όσο γίνεται πιο με περισσότερο ρεαλισμό. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πολλές φορές συνήθεια να βλέπουμε άλλη το ποτήρι μισογεμάτο και άλλη μισοάδιο. Κάποιοι λένε πω, εντάξει, ήταν, βρίσκουν τα αρνητικά του κύριου Τσίπρα και τα λένε. Κάποιοι βρίσκουν τα θετικά και τα λένε. Η αλήθεια βέβαια που βρίσκεται στην κρίση του καθενός, γιατί ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε με μεγαλόστομες διακηρύξεις που ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. Και αυτό βέβαια τον βαρύνει, γιατί έπρεπε να ξέρει τι αναλαμβάνει. Και όταν ανέλαβε άδεια ταμεία και δεν είχε να πληρώσει βέβαια τότε συντάξεις κλπ. Και τα κατάφερε. Τώρα από εκεί και πέρα κρίνεται για την όλη του πολιτεία ως πρωθυπουργός. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, συγγνώμη, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε.

γίνεται ο κακός χαμός εκεί στο χώρο γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ανανεωτική αριστερά. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκαλέσει τα όργανα του χθες και σήμερα, κεντρικές επιτροπές κλπ. Κλπ. Να αποφασίσει τι. Δύσκολα τα πράγματα. Θα μου πείτε, όλα γίνονται στη δημοκρατία. Όχι, δεν γίνονται όλα. Υπάρχει ο νόμος της πλειοψηφίας σε όλα τα επίπεδα βέβαια, στο επίπεδο του λαού, σε επίπεδο των κομμάτων, αλλά κάποιες φορές τα πράγματα είναι ανυπέρβλητα. Και ο κύριος Τσίπρας συζητάει βέβαια με τους βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι βουλευτές, δεν είναι βουλευτές, παρετούνται. Βέβαια οι βουλευτές θέλουν να προσκοληθούν σε κάποιο κόμμα, γιατί έχουμε δόξα τω Θεώ μπόλικους ανένταχτους βουλευτές, 39-40, συμπαθάταμε αν κάνω ένα μικρό λάθος ως προς τον αριθμό, και ψάχνουν να βρουν πολιτική στέγη. Ελάχιστοι παρέδωσαν την έδρα τους, όπως έκανε η κυρία Αξιόγλου. Μήπως η κυρία Αξιόγλου ήταν μια ευκαιρία χρυσή στο παρελθόν, όταν γινόντουσαν οι εκλογές, να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βέβαια ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη υπουργός, νέα τότε, σε καιρούς χαλεπούς, εν μέσω μνημονίων, και πέτυχε. Φέραν βέβαια τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ήταν τελείως άπειρος, και τον ψηφίσανε. Ποιος τους θέλει λοιπόν, όταν ψήφισαν έναν τελείως άπειρο πολιτικό, τον κύριο Κασελάκη? Δεν τον αξιόλογο τον κύριο Κασελάκη. Μπορεί να έχει ικανότητες πολλές ο άνθρωπος, δεν είχε την εμπειρία που χρειάζεται να γίνει αμέσως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα και τα λειτουργήματα. Χρειάζεται εμπειρία, εκτός από τα τυπικά προσόντα. Δεν είχε εμπειρία ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια, γιατί ο κύριος Κασελάκης ανελάμβανε, δεν είχε το γνώθι σε αυτόν? Είναι ένα ερώτημα. Και κάτι άλλο, οι του ΣΥΡΙΖΑ τον ψήφισαν με μεγάλο ποσοστό. Έτσι άπειρο? Το ερώτημα βέβαια το οποίο τίθεται, και η απάντηση βέβαια μπορεί, την απάντηση που μπορεί να δώσει ο καθένας από μας. Βρίσκεται λοιπόν σε αυτή τη φάση το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και από την άλλη βέβαια τη μεριά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπικά ήταν δεύτερο, μπορεί να είναι τρίτο, μπορεί να είναι τέταρτο. Και αρχίζει βέβαια η κριτική, χρησιμοποιούμε επιεική έκφραση, και ακούγονται περί συνεργασιών με τα δύο δεύτερα κόμματα στις εκλογές που θα προκύψουν. Το έκανε ο κύριος Ντούκας αυτός, αυτό. Βέβαια ακούστηκαν πολλά, υπήρχαν αντίθετες φωνές, τα μπάλωσε ο κύριος Δούκας και προχωράει το πράγμα. Τώρα βέβαια το θέμα των συνεργασιών, των μετεκλογικών συνεργασιών, οι οποίες συζητούνται εκ των προτέρων. Για μας, δική μας άποψη, είναι ακαδημαϊκή συζήτηση. Όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, γίνουν εκλογές, θα κοιτάζει ο άλλος τι έχει διακηρύξει το κόμμα του στο συνέδριο, σε κάποιο άλλο όργανο, γιατί τότε μπορεί να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Μπορεί και κάποιοι μεμονωμένοι βουλευτές να μην ακούσουν τα κόμματά τους και να πούμε, από το να έχουμε ακυβερνησίαν, εμείς θα πάμε με τον νικητή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Κοντός ψαλμός που λένε. Προς την εξωτερική μας πολιτική, θα θέλαμε πολύ η εξωτερική μας πολιτική να είναι πολυδιάστατη. Δεν είναι όμως. Ακολουθήσαμε τους συμμάχους και φίλους στο Ουκρανικό, μέχρι που ακούστηκε ότι έχουμε με τη Ρωσία μάλιστα, ακούστηκε και αυτό. Τώρα
που βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αλλάξει πολιτική έναντι της Ρωσίας από την εκλογή του κυρίου Τραμπ. Και η Ευρώπη το σκέπτεται πια. Μπορεί λέει να επιτεθούν και... Όχι να επιτεθούν, συγγνώμη, να επισκεφθούν, λάθος το... Να επισκεφθούν οι ηγέτες της Ευρώπης, τη Ρωσία ή αντίστροφα, να συνονοηθούν. Ποια είναι βέβαια η θέση μας. Βέβαια εμείς κάναμε διάβημα για το ουκρανικό ντρόουν που βρήκαμε εκεί πέρα στα νησιά μας. Και μας απάντησαν μετά από πολύ καιρό οι Ουκρανοί κάναμε λάθος. Ναι, αλλά ήταν το μοναδικό. Είδαμε τι έγινε χθες στη Ρουμανία. Θέλουμε και χρειαζόμαστε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Μα θα μου πείτε ανήκουμε στη Δύση. Φυσικά ανήκουμε στη Δύση. Αλλά μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχουν δυνατότητες να παίζουμε και το δικό μας το παιχνίδι. Μας το έχουν αποδείξει οι ηγέτες από το παρελθόν. Εδώ φίλες και φίλοι τελειώνει η εκπομπή μας «Υπάρχει και αντίλογος». Την ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί μέσα από τους 94 μεγάκυκλους το Ράδιο Γάμα. Εσείς βέβαια μην αλλάξετε δέκτη. Ακολουθεί ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου με τα ταξίδια ψυχής. Θα τον ακούσουμε βέβαια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα ήταν ο Άρης Μιλιώνης. Τεχνική της εκπομπής η Ιόνη Μαυροθαλάσση και η Δάφνη Μανολάκου. Η Δάφνη Μανολάκου βέβαια μας εγκαταλείπει από σήμερα. Όχι γιατί θύμωσε βέβαια, ευχαριστημένη ήταν από το Ράδιο Γάμα και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με τη Δάφνη. Δάφνη, σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία μας. Ήσουν άψογη και σαν τεχνικός και σαν παραγωγός ραδιοφώνου. Πηγαίνει για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και good luck που λένε και στο χωριό μου.

0: Αλλά η Δάφνη αφήνει ανοιχτή την πόρτα, επειδή το ραδιόφωνο είναι αγάπη, είναι φαντασία.
1: Άδειασανε τα χέρια μου και γέμισαν τα μάτια.
0: Και το Ράδιο Γάμα βέβαια είναι ένας σπουδαίος σταθμός με μπόλικη ελευθερία στην έκφραση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλά είπαμε λοιπόν. Ας ακούσουμε τη Μέρη Λίντα να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Και εδώ κλείνουμε, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και τροματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
13: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
17: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
18: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
19: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
19: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
18: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
20: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Μόλις τώρα ξεκινάμε, μετά από την ωραία εκπομπή του Άρη Μιλιώνη, υπάρχει και αντίλογος, όπου στην εκπομπή αυτή ο Άρης βεβαίως μας μιλάει κάθε Σάββατο μαζί με τη συνοδεία κάποιων τραγουδιών. Μας μιλάει για την επικαιρότητα, συνήθως την πολιτικο-κοινωνική. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν μετά τον Άρη για να μπορέσουμε να πάμε έτσι να σας κάνουμε μια πιο διασκεδαστική ψυχαγωγική, να έχετε μια πιο διασκεδαστική ψυχαγωγική ακρόαση. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη, μαζί με την Δάφνη Μανολάκου στις ρυθμίσεις του ήχου. Και 6 Ιουνίου φίλες και φίλοι, σήμερα ταξιδεύουμε όπως κάθε Σάββατο με τραγούδια, αλλά σήμερα θα έχουμε αργότερα μαζί μας και την κυρία Μαρία Διδάχου. Η Μαρία Διδάχου, ένας άνθρωπος, μια κυρία της λογοτεχνίας, συμπολίτησά μας, συγγραφέας και ποιήτρια και φίλη, και θα μας πει εκεί γύρω στις 11 παρά θα επικοινωνήσουμε μαζί της, θα μας πει δύο λόγια για το τελευταίο της έργο, την ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Πρόσωπα και προσωπία», και με αφορμή βέβαια την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου της συλλογής στην αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Φιλοπείμενος 24 στην Πάτρα, Σάββατο λοιπόν, σήμερα, απόψε στις 7 η ώρα. 7 η ώρα λοιπόν στην αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Φιλοπείμενος 24 η κυρία Μαρία Διδάχου θα παρουσιάσει μαζί με άλλους βέβαια ομιλητές την τελευταία της ποιητική συλλογή «Πρόσωπα και προσωπία». Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου σήμερα, και μπήκαμε στο καλοκαίρι. Να ευχηθούμε, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους, σε όλες και σε όλους. Να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά, να έχουμε ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, χωρίς μεγάλους καύσονες και χωρίς τις πυρκαγιές που είχαμε πέρσι. Και θα ξεκινήσουμε τα τραγουδάκια μας, τα όμορφα τραγουδάκια μας, με έτσι μια πιο καλοκαιρινή διάθεση.

Καλημέρα και πάλι λοιπόν. Καλή ακρόαση να έχετε, φίλες και φίλοι. Καλοκαιράκι, η πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι. Και είναι μια χαρούμενη περίοδος, θεωρητικά πάντα, έτσι, το καλοκαίρι, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα έτσι να έχεις μια πιο καλύτερη διάθεση, πιο καλή διάθεση, λόγω του καιρού, λόγω της δυνατότητας που μπορείς να έχεις να πας να κάνεις ένα μπάνιο, λόγω πολλών πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι εποχές που διανύουμε δεν είναι δύσκολες, δεν είναι παράξενες, δεν είναι περίεργες, και πολλοί κόσμος πονάει και δυσκολεύεται και δυστυχεί. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να ακούσουμε λίγο το τίτλο του παρακάτω τραγουδιού και να αγωνιζόμαστε όλοι για να κάνουμε τον πόνο μας χαρά. Κάντε τον πόνο σας χαρά.

Λοιπόν, να αναφέρουμε τώρα και τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπομπή μας, τα ταξίδια ψυχής. Θα τους αναφέρω λίγο συνοπτικά, γιατί θα ξανααναφερθώ σε αυτούς προς το τέλος, έτσι στο τελευταίο ημίωρο ας πούμε της εκπομπής, μετά τις 11.30. Είναι λοιπόν πάντα μαζί μας η επιχείρηση Τέντες Λέων, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, Ασημάκη Βοτήλα 73. Είναι κοντά μας και μας υποστηρίζει το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis, εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes. Είναι πάντα υποστηρικτής μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδαρά στην Έλληνο στρατιώτου 50. Βλαχογιάννης Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση. Είναι κοντά μας βέβαια πάντα η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας στην Αγίου Ανδρέου. Είναι επίσης υποστηρικτής της εκπομπής Ταξίδια Ψυχής τα καταστήματα οπτικών Γιάννης Δελέγκος, δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα, οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Και βεβαίως είναι πάντα κοντά μας υποστηρικτής μας η ψαροταβέρνα Αστέρια, τα Αστέρια στα Μποζαίτικα, στο Προάστιο, η παραλία Προαστίου, φίλες και φίλοι, με φρέσκο ψάρι και υπέροχους ψαρομαζέδες.

Να στείλω χαιρετισμούς και φιλιά και χαιρετίσματα στις φίλες και στους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι, να έχετε όλες και όλοι και να είμαστε καλά. Ράδιο Γάμα 94 στα FM, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής και στο μικρόφωνο ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Στις ρυθμίσεις ήχου σήμερα είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, έχει αναλάβει γερά τα ηνία της κονσόλας. Και θα αποχαιρετήσουμε την Δάφνη Μανολάκου, θα την αποχαιρετήσουμε γιατί θα φύγει από το πόστο εδώ που είναι και μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα θα φύγει εντός των μηνών και από την Ελλάδα, θα τη χάσουμε, αλλά θα της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως και θα την ευχαριστήσουμε. Για την, να την ευχαριστήσω προσωπικά, όπως το έκανε και ο Άρη στην προηγούμενη εκπομπή, πριν δηλαδή από τα ταξίδια της ψυχής, να την ευχαριστήσω και προσωπικά για την καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό τον καιρό που ήταν εδώ μαζί μας. Και βεβαίως θα καλωσορίσουμε την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και θα ευχηθώ να έχουμε καλή συνεργασία και να περάσουμε όμορφα, γιατί και προσπαθούμε να περνάμε και εμείς καλά, φίλες και φίλοι, για να περνάτε και εσείς. Είναι αυτό που λένε, που το λένε και οι ηθοποιοί και όλοι, ότι όταν είμαστε βγαίνει προς τα έξω, όταν είμαστε καλά βγαίνει προς τα έξω. Περνάμε καλά στα παρασκήνια λοιπόν και βγαίνει ωραία και στη σκηνή. Θα πάμε προς τις διαφημίσεις με ένα ωραίο τραγούδι. Και μετά τις διαφημίσεις μάλλον θα έχουμε άλλο ένα τραγούδι και θα ακολουθήσει η συνέντευξη που έχουμε με την φίλη, την κυρία Μαρία Διδάχου, συγγραφέα και ποιήτρια, που θα μιλήσουμε, θα πούμε δύο λόγια για το έργο της, αλλά κάνουμε και μια έτσι γενικότερη κουβέντα. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Λοιπόν, είμαστε πάλι μαζί σας. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, φίλες και φίλοι. Και όπως έχω προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Διδάχου, τη φίλη Μαρία Διδάχου, μια κυρία της λογοτεχνίας, συμπολίτησά μας, συγγραφέα, ποιήτρια. Με αφορμή βέβαια, την έχουμε μαζί μας, με αφορμή την παρουσίαση του τελευταίου έργου της, που είναι μια ποιητική συλλογή, πρόσωπα και προσωπία. Μόλις πριν λίγες μέρες εκδοθήσα βέβαια, έτσι, η συλλογή αυτή, πρόσωπα και προσωπία, και θα παρουσιαστεί στην αίθουσα δικηγορικού συλλόγου στη Φιλοποίμενος 24 απόψε το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ, 7 η ώρα. Και όσες φίλες και φίλοι μας ακούτε και θέλετε να πάτε στην παρουσίαση, θα είμαι και εγώ εκεί. Ελάτε να βρεθούμε εκεί, να δούμε τι θα ακούσουμε, τι θα μας πει η κυρία Μαρία Διδάχου και τι αφορά αυτή η ποιητική συλλογή, η οποία θα παρουσιαστεί βέβαια και από την κυρία Μίνα Πετροπούλου, αν δεν κάνω λάθος, φιλόλογο. Θα μας τα πει όμως η Μαρία. Μαρία, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη στήριξη πάνω απ' όλα.
0: Τι αλίμονο, τι στήριξη.
1: Εντάξει.
0: Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι, να δημιουργούν, και το λιγότερο που θα έπρεπε να γίνεται και που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να βγαίνει, ας πούμε, στον αέρα αυτό το πράγμα και να ενημερώνονται οι συμπολίτες μας για τις παρουσιάσεις και τις νέες εκδόσεις και όλες αυτές τις δημιουργίες.
1: Αυτό είναι το λογικό, να το επιθυμητώ, και γι' αυτό ευχαριστώ και εγώ για το βήμα.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, Μαρία, να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς για την παρουσίαση. Καλά τα είπα για την παρουσίαση?
1: Ναι, μια χαρά τα είπες. Απόψε είναι. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό, έτσι?
0: Ναι, στον ελληνικό, γιατί συγγνώμη, γιατί ξεκίνησα κι εγώ, επειδή γνωριζόμαστε, ξεκίνησα κι εγώ απευθείας στον ελληνικό.
1: Ναι, σε εκτιμώ, σε γνωρίζω, σε διαβάζω, γιατί κι εσύ είσαι στο χώρο μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Δημιουργός, πραγματικός δηλαδή. Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά τα είπες. Απόψε είναι στις 7 η παρουσίαση του βιβλίου, του πέμπτου βιβλίου, αυτού της συλλογής δηλαδή, από τις εκδόσεις το Δόντι. Ο κύριος Τσιλίας με εμπιστεύτηκε, με τους συνεργάτες του, εξαιρετικοί συνεργάτες, και αυτοί με στήριξαν, πρέπει να το πω και αυτό. Και απόψε θα το παρουσιάσουμε. Θα είναι η Μίνα Πετροπούλου δίπλα μου, η φιλόλογος, και με

0: πολλές άλλες ιδιότητες βέβαια που έχει και με τον έτσι πολύ ωραίο λόγο της, και θα με στηρίξει όπως και σε προηγούμενες παρουσιάσεις που ήταν δίπλα μου. Στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου, στη Φιλοπίμνωση 24, στον τρίτο όροφο.
1: Στον τρίτο όροφο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Έχω ξαναφιλοξενηθεί εκεί και είναι ένας χώρος που νομίζω ο κόσμος θα έχει την άνεσή του να παρακολουθήσει την παρουσίαση αξιοπρεπώς.
1: Ωραία. Θέλω να, επειδή σε έχω διαβάσει στα προηγούμενα, στο τελευταίο, η τελευταία ανάσα ήταν το προηγούμενο έργο,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Ναι, από τις εκδόσεις Πικραμένος.
1: Από τις εκδόσεις Πικραμένος εκείνο.
0: Πατρινές εκδόσεις και αυτές.
1: Ναι. Θέλω να μας αναφέρεις λίγο τα έργα σου, τα μέχρι τώρα εκδοθέντα.
0: Ναι, είναι 4 μυθιστορήματα. Είναι ο Καθρέφτης της Αλήθειας που εκδόθηκε πριν κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, το Ένιγμα της Αγάπης, της εκδόσης Γαβριλίδη, η Αθανασία, από τις εκδόσεις επίσης Γαβριλίδη, και η τελευταία ανάσα από τις εκδόσεις Πικραμένους.
1: Ωραία. Με αφορμή αυτό λοιπόν που λες, την παρουσίαση ας πούμε συνοπτικά των έργων, να πω κι εγώ ότι έχεις μια μακρόχρονη, θα έλεγα, σχετικά παρουσία στο χώρο αυτόν, της λογοτεχνίας, και έχεις κατά καιρούς ας πούμε τιμηθεί με κριτικές πολύ καλές, που άξιζε το έργο σου να λάβει, δηλαδή και εσύ ίδια. Να πούμε ότι έτσι για τον κόσμο που δεν σε πολύ γνωρίζει, δεν έχει ακούσει, ότι έχει τιμηθεί και με συνέντευξη με τον Βασίλη Βασιλικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό, ναι, ήταν κάτι πολύ αναπάντεχο, ήμουν και πολύ νεαρή τότε. Και είχα στείλει, όπως γνωρίζεις φαντάζομαι και εσύ, όταν βγάζουμε ένα βιβλίο, το εκδίδεται δηλαδή, προσπαθούμε να το στείλουμε σε κάποιες εκπομπές βιβλίου, σε κάποιους δημοσιογράφους που μπορούν να έχουν ένα λόγο ας πούμε σχετικό με τα πράγματα στον χώρο της λογοτεχνίας, για να το να διαβαστεί, να εκτιμηθεί αναλόγως και να προωθηθεί, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν και εγώ είχα στείλει στην εκπομπή τότε, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, τελείως άγνωστη δηλαδή, και πολύ νεαρή, πρώτη μου έκδοση, το είχα στείλει στην εκπομπή και έγινε το θαύμα να το διαβάσει.
1: Ναι.
0: Και να με καλέσει στην εκπομπή του. Είχε έρθει εδώ στην Πάτρα, έκανε αφιέρωμα στους πατρινούς συγγραφείς.
1: Ναι.
0: Και ήταν κάτι, ναι, πολύ φοβερό για μένα ήταν. Μου φέρθηκε και γενναιόδωρα. Ναι. Αείμνηστος πλέον ο Βασίλης Βασιλικός. Αείμνηστος, ναι. Μεγάλη πορεία στον χώρο.
1: Ναι, μεγάλη πορεία, και να σου πω κάτι, Μαρία, είναι άξιζε δηλαδή να το αναφέρω, γιατί ένας Βασίλης Βασιλικός ποτέ δεν θα αναλωνόταν σε ανθρώπους ας πούμε και έργα που δεν, που δεν έχουν κάποια αξία, κάποια σημασία, έτσι,
0: ναι.
1: Κάποια σημαντικότητα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει μια πορεία προηγούμενη. Ας έλθουμε όμως τώρα, μια πορεία προηγούμενη και αξιόλογη πορεία στη συγγραφή. Ας έλθουμε όμως αυτό το τωρινό, τα πρόσωπα και προσωπία. Είναι μια ποιητική συλλογή που έχει σχέση με τι, δηλαδή τα ποίηματα που είναι σε αυτή τη συλλογή, τι πραγματεύονται περίπου, με τι ασχολείσαι στα ποίηματα αυτά?
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή, δηλαδή κάνω μια στροφή θα λέγαμε, έτσι προέκυψε μέσα μου, αυτό εννοώ. Τα ποίηματα αυτά είναι 40 κείμενα ποιητικά σε ελεύθερο στίχο, τα οποία αφορούν το καθένα ένα πρόσωπο μυθολογικό ή ιστορικό, και το οποίο πρόσωπο μιλάει, ας πούμε απευθύνεται, και έχει να πει πράγματα για την πορεία του, για το ποιος είναι τελικά, και στην ουσία ανασκάπτει το πρόσωπό του βγάζοντας τα προσωπία του, ας πούμε, γι' αυτό και ο τίτλος «Πρόσωπα και προσωπία». Και διαβάζοντας το ποίημα, γνωρίζοντας βέβαια και κάποια πράγματα σχετικά με το πρόσωπο αυτό, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το τι συμβολίζει τελικά αυτό το πρόσωπο, γιατί και εγώ έτσι το προσέγγισα το κάθε πρόσωπο, σαν κάποιο συμβολισμό που κρύβεται πίσω από την πορεία αυτού του προσώπου. Και θέλω επίσης μέσα από τα κείμενα αυτά να τονίσω το πόσο σημαντικά είναι όχι μόνο το πρόσωπο που έχουμε, η αλήθεια μας δηλαδή, αλλά και οι ρόλοι που καλούμαστε κάθε φορά να υπηρετήσουμε, που τους επιλέγουμε εμείς ή που μας επιβάλλονται, τα προσωπία δηλαδή, τα οποία και αυτά μας καθορίζουν με τον τρόπο τους. Δεν είναι μόνο δηλαδή η έννοια της υποκρισίας που μπορεί να υποκρύπτει η λέξη προσωπείο. Υπάρχουν και πράγματα που τα προσωπία προσφέρουν στην προσωπικότητά μας, εάν τα διαχειριστούμε συνειδητά και σωστά, ώστε να μπορέσουν να, δηλαδή, να καμιά φορά μέσα από το ψέμα βγαίνει η αλήθεια, θα λέγαμε. Είναι μια περίπλοκη βέβαια ιστορία και αυτό θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε σήμερα και στην παρουσίαση στον κόσμο που θα παρευρεθεί και θα μας τιμήσει. Δηλαδή μέσα από τα ποίηματα, εγώ προσωπικά, γιατί τα κείμενα της Μίνας, τις ερωτήσεις της, δεν τις ξέρω, τις το έχω ζητήσει να μην γνωρίζω πράγματα, επίτηδες για να έχει μια θετικότητα η όλη συνάντηση. Αλλά εγώ προσωπικά, από την πλευρά μου δηλαδή, σαν δημιουργός, θα προσπαθήσω μέσα από κάποια ποίηματα που θα διαβάσω να εξηγήσω στον κόσμο τι είναι αυτό το οποίο με παρακίνησε να τα γράψω, γιατί τους τα απευθύνω, ας πούμε. Παράλληλα δηλαδή με το κείμενο θα πηγαίνει και θα αναφέρομαι και στους λόγους για τους οποίους έχει γραφτεί και τι θέλω να πω μέσα από αυτή την όλη διαδικασία, και να καταλάβουν και πως κάπως έτσι προέκυψε και η συλλογή, τέλος
1: πάντων. Και η συλλογή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό και η διαδικασία αυτή που περιγράφει στην παρουσίαση που θα γίνει είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πολύ ενδιαφέροντα τα ποιήματα έτσι όπως τα εξηγείς τώρα με το, δηλαδή αυτό το μυθολογικό πρόσωπο.
0: Ναι, παράλληλα.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πώς το σκέφτηκες αυτό, μου κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό. Είναι έτσι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, μου φαίνεται. Είναι... Δηλαδή και ξεχωριστό, έτσι, διαφορετικό. Δεν το έχω ακούσει έτσι να συμβαίνει.
0: Είναι πρωτότυπο η αλήθεια. Είναι, δηλαδή και στον εκδοτικό οίκο, όταν τα πρωτοδιάβασαν, όταν τα έστειλα και τα πρωτοδιάβασαν, αυτό μου είπαν, τους φάνηκε πολύ πρωτότυπο σαν ιδέα. Δεν είχαν διαβάσει κάτι παρόμοιο έτσι. Σαν κάποιες μικρές βιογραφίες, θα λέγαμε, που δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι αρκετά πρωτότυπο. δεν ξέρω, είναι ας πούμε κάποια πρόσωπα, ξέρω εγώ, ο Πρίαμος που είναι μυθολογικό πρόσωπο. Ή ξέρω εγώ η Υπατία που η αστρονόμος, μεγάλη αυτή μαθηματικός, μεγάλη προσωπικότητα από την Αλεξάνδρεια. Είναι κάποια πρόσωπα, τώρα τυχαία τα ανέφερα αυτά.
1: Α, ωραία, όχι, καλά έκανες, γιατί είναι δημιουργεί έτσι ενδιαφέρον.
0: Ναι, βέβαια. Η Μίδια, ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, είναι δηλαδή κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν κάτι να πούν μέσα από την πορεία τους. Ο Ιάγος, ο φοβερός Ιάγος από την τραγωδία του Οθέλου, του Σέξπιρ, ας πούμε, τα οποία βρήκα σε αυτούς πράγματα που ήθελα να εκφράσω.
1: Ναι, και μεταφέρονται και στο σήμερα προφανώς, έτσι.
0: Ναι, προφανώς, γιατί υπάρχουν αλήθειες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές. Η προδοσία, η χειραγώγηση, η αλήθεια, το τίμημά της, η γνώση, το τίμημα του να γνωρίζεις επίσης, οι τέχνες, ο φθόνος, η επιθυμία και η υπερβολή, του να επιθυμείς κάτι υπερβολικά, η ακόρεστη φιλοδοξία, είναι πρόσωπα, δηλαδή αυτά που λέω τώρα αντιστοιχούν σε πρόσωπα. Έτσι, η αφοσίωση σε έναν άνθρωπο, η ασπασία, η ετέρα, ας πούμε, με τον Περικλή. Μυθικά πρόσωπα έχω και τον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάτι να πούν σημαντικό, τα οποία βέβαια είναι βιβλικά πρόσωπα αυτά. Και υπάρχουν και δύο πρόσωπα από τα παραμύθια, που είναι και τα παραμύθια πολύ σημαντικά στον πολιτισμό της ανθρωπότητος, όχι μόνο της Ελλάδος. Είναι ο Τζεπέτο, ο Μαστρο Τζεπέτο, που κάτι λέει στο γιο του Πινόκιο, και η Κοκκινοσκουφίτσα, που και αυτή έχει πολλά να πει.
1: Μάλιστα, όχι, είναι έτσι, έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτά που λες τώρα, και επειδή ξέρω ότι είσαι και άνθρωπος που έχεις το θάρρος της γνώμης σου και έχεις μια παρησία, ας πούμε, πάντα να πεις την άποψή σου, να εκφράσεις την άποψή σου, είμαι σίγουρος ότι τα ποίηματα αυτά θα έχουν πάρα πολλά, πολλές αλήθειες, πάρα πολλά αληθινά στοιχεία και πάρα πολλά να πούν σε αυτούς που θα τα διαβάσουν.
0: Ναι, ναι, αυτό αλήθεια, ναι, ναι, πάντα από πιο νέρη που ήμουν το έχω αυτό, δηλαδή να σκέφτομαι ελεύθερα και να εκφράζομαι ελεύθερα όσο μου το επιτρέπουν και οι περιστάσεις, να μην ξεπερνάω και τα όρια, να προσβάλλω, ας πούμε, γιατί καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε και λίγο σε αυτό το θέμα. Γυρίζει μπούμεραγκ και η αλήθεια σου όταν φτάνει να προσβάλλει τον άλλον σε σημείο έτσι πολύ. Αλλά τέλος πάντων, ναι, προσπαθώ να λέω την αλήθεια και μέσα από το έργο μου, όπως λες και εσύ, αλλά και στην καθημερινότητά μου.
1: Στην καθημερινότητά σου, ναι.
0: Ναι, ναι, όσο μπορώ, προς τα εκεί πάω.
1: Ναι, όχι, είναι και κάτι που λείπει. Το να μιλάει κανείς ελεύθερα και να λέει την αλήθεια του, ακόμα και όταν κάποιες στιγμές ενοχλεί. Θέλω να πω, όταν ενοχλεί σαν άποψη, κάποιες κατεστημένες άλλες, ας πούμε, απόψεις. Όχι όταν ενοχλεί τον συνάνθρωπο, δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι, όπως είπες και εσύ, καλό είναι να προσέχουμε βέβαια, να μην προσβάλλουμε κλπ. Όμως υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία γενικότερα να ακούγονται, να ακούγονται σκέψεις, να ακούγονται προβληματισμοί, να ακούγονται απόψεις που δεν υποτάσσονται στα αφηγήματα που θέλουν κάποιοι, ας πούμε, κατά καιρούς να επιβάλλουν στην κοινωνία ή να προβάλλουν γενικότερα. Αυτά για αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να, έτσι που πάμε τώρα έτσι προς το τέλος, θα ήθελα να μου πεις, επειδή ήσουν συγγραφέας και είσαι συγγραφέας, αλλά κυρίως είχες ασχοληθεί με την συγγραφή, ναι, με το πεζόλογο, ας πούμε.
0: Ναι, και έχω και ένα μυθιστόρημα, το πέμπτο μυθιστόρημα, ας πούμε, είναι έτοιμο, απλά, είναι έτοιμο. Δεν, έχει, απλά δεν έχει μπει σε διαδικασία να εκδοθεί, γιατί προέκυψε η συλλογή.
1: Ωραία, ωραία. Θα ήθελα να μας πεις πώς βίωσες αυτή την αλλαγή, δηλαδή πώς σου φαίνεται ο πεζός λόγος με τον οποίο ασχολήθηκες χρόνια τώρα, πώς σου φάνηκε η ποίηση, τι διαφορές ένιωσες εσύ κατά τη διαδικασία, ας πούμε, αυτή τη δημιουργική της ποίησης.
0: Ναι, και αυτή είναι μια αναμενόμενη βέβαια ερώτηση σε έναν άνθρωπο που, όπως λες και εσύ, γράφει μυθιστορήματα και ξαφνικά λέει ποιητική συλλογή. Αλλά για μένα, αυτό θα εξηγήσω και στον κόσμο και τώρα εδώ στην εκπομπή σου που μου δίνεις την ευκαιρία. Για μένα αυτή η μετάβαση δεν ήταν ξαφνική, δηλαδή δεν είπα «Α, τώρα ας γράψω ποίηση». Δηλαδή η ποίηση για μένα, έτσι όπως εγώ δηλαδή το έχω μέσα μου, το βιώνω, δεν είναι απλώς ένα είδος που άλλαξα είδος και πήγα από το ένα στο άλλο. Είναι ένας τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Ένας τρόπος που αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω και διαβάζω γύρω μου τον κόσμο, πάντα ήταν, από πιο νεαρή βέβαια που ήμουνα, χωρίς να το συνειδητοποιώ. Είχα μια ματιά πιο ποιητική, πιο παρατηρητική, αντί να περιγράφω άμεσα, ας πούμε, ακόμη και στα βιβλία μου τα προηγούμενα, δεν έχω την άμεση περιγραφή, έχω πιο πολύ τους συμβολισμούς. Οι προτάσεις μου είχαν πάντα ένα ρυθμό, μια μουσικότητα, για όποιους έχει διαβάσει τα βιβλία, έτσι θα το δει και αυτό. Πολλές μεταφορές, εικόνες, οι οποίες αυτές είναι χαρακτηριστικά ήδη της ποιήσης, δηλαδή μέσα μου φτιαχνόταν όλο αυτό το πράγμα. Και ξεδιπλωνόταν.
1: Ναι, και λειτουργήσε και στα βιβλία.
0: Και υπάρχουν και στα μυθιστορήματα, υπάρχουν πολλά σημεία που έτσι είναι πιο ποιητικά δοσμένη η όλη η ιστορία που θέλω να πω. Αλλά εντάξει, δεν είχε προκύψει το καθαρό, το κείμενο, ας πούμε, το καθαρό, το, ας το πούμε, ποιητικό σε ελεύθερο στίχο, όπως τώρα. Ναι, σε ελεύθερο στίχο. Όπως τώρα που προέκυψαν αυτά, τα οποία ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα, άρχισα να τα γράφω, ήθελα να εκφραστώ και κάποια στιγμή φτάσανε στα 40 και έχω κι άλλα, τα οποία δεν ξέρω αν θα προκύψουν να είναι πρόσωπα και προσωπία 2, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και κάποια άλλα, δηλαδή προκύπτουν αυτά μέσα προκύπτουν. Από τον τρόπο που βλέπω και αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Υπάρχουν διαφορές οπωσδήποτε, γιατί η πίεση με τον πεζό λόγο δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν το συζητάω. Mm. Αλλά τώρα πατάω προσωπικά εγώ πώς το βίωσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτή η μετάβαση για μένα δεν ήταν, ξέρω εγώ, τρομακτική. Δεν ήταν ότι το αποφάσισα έτσι και ένα πρωί αποφάσισα ότι αυτό. Βγήκε από μέσα μου πολύ... έτσι,
1: εύκολα και
0: πολύ εύκολα,
1: αβίαστα.
0: Ναι, αβίαστα, ναι, αβίαστα, γιατί προφανώς το είχα μέσα μου σαν υλικό, σαν τρόπο έκφρασης, και προέκυψε αυτό που προέκυψε.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι η δημιουργικότητα, οι δημιουργίες μάλλον, η δημιουργικότητα, πώς να το πω, είναι έτσι μια ολότητα, δηλαδή έχει μια πορεία, ας πούμε, που δεν διαχωρίζεται η ποίηση αναγκαστικά από ο λυρισμός, ξέρω κι εγώ, από το μπεζό λόγο, τα πράγματα τα πιο πώς να το πω, έτσι πιο...
0: Ναι, συμμετέχουν στο λόγο, είτε είναι πεζός είτε είναι ποιητικό, συμμετέχουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι γύρω στον κόσμο και αν είσαι πιο... αν υπάρχει πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση στο λόγο, που κάποιοι το θεωρούν αυτό ποιητική ιδιότητα, μπορεί αυτό να μπει και στον πεζό λόγο.
1: Βέβαια.
0: Παράδειγμα και...
1: Βέβαια. Πόσα βιβλία έχουμε διαβάσει που είναι υποτίθεται διηγήματα ή νουβέλες ή μυθιστορήματα και μέσα...
0: Είναι σαν
1: να διαβάζεις ποιήση. Βέβαια.
0: Ναι. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
1: Ναι. Έχουν μια συγγένεια και όταν ένας άνθρωπος έχει ένα ταλέντο αυτά τα πράγματα να τα περιγράφει και να τα αντιμετωπίζει, δεν είναι εύκολο να πάει και στο άλλο κομμάτι. Λοιπόν, να ευχηθώ, αγαπητή μου Μαρία, καλή επιτυχία, καλό τάξιδι η συλλογή, καλή επιτυχία σήμερα στην παρουσίαση. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και εμείς θα τα πούμε και από κοντά το απόγευμα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για την φιλοξενία, για τις ερωτήσεις, για την προσέγγιση, για τη στήριξη και θα χαρώ να σε δω το απόγευμα, εννοείται αυτό, έτσι, να συνομιλήσουμε, να ρωτήσεις και εσύ ό,τι θέλεις από την πλευρά σου, θα μπορεί και ο κόσμος, υπάρχει μικρόφωνο ασύρματο για τον κόσμο, να εκφραστεί, να ρωτήσει, μπορεί κάτι να το παρεξενέψει, είμαστε εκεί, εγώ και η Μίνα Πετροπούλου, που θα είναι δίπλα μου και την ευχαριστώ.
1: Φιλοποιημένος είπαμε 24 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου στις
0: 7.
1: Ναι,
0: στον τρίτο όροφο στις 7 απόψε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε απόψε. Πολύ, Μαρία. Θα
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
9: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνας Αρχαίου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμα.
14: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
15: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
16: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
17: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
16: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
17: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
16: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
17: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
16: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
17: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης.
16: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
18: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
19: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Είμαστε πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, πάντα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί, 10 με 12 το πρωί, δύο ρίτσες κάνουμε παρέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και στις ρυθμίσεις του ήχου είναι η Δάφνη Μανολάκου μαζί με την Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Από εδώ και πέρα θα είναι από τις επόμενες εκπομπές, δηλαδή θα είναι μαζί μας μόνο η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη στις ρυθμίσεις ήχου, γιατί η Δάφνη Μανολάκου αποχωρεί. Σάββατο 6 Ιουνίου λοιπόν, είπαμε καλό καλοκαίρι, είπαμε ότι ευχηθήκαμε δηλαδή να πηγαίνουν όλα καλά, να έχουμε ένα καλοκαίρι καλό, ένα καλοκαίρι με τις ζέστες του, πράγματα έτσι φυσιολογικά, χωρίς μεγάλους καύσονες, χωρίς με πολλές πυρκαγιές, χωρίς αυτά τα δραματικά γεγονότα που ζήσαμε στην Πάτρα πέρσι, με πολλές πυρκαγιές γύρω-γύρω, με τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Και ελπίζουμε βέβαια, πέρα από το καιρό να μας κάνει το χατήρι να είναι και δροσερός δηλαδή, να μην έχουμε έτσι όλα αυτά τα θέματα που είχαμε πέρσι και γενικά να μην έχουμε προβλήματα, γιατί βλέπω γενικότερα ότι υπάρχουν προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε όλοι, τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα ακούμε, και να έχουμε κάποια στιγμή ένα κράτος που να μπορεί να προνοεί, να μπορεί να προβλέπει, να μπορεί να λειτουργεί προληπτικά, να υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους. Κάπου με εκνευρίζει και αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι φροντίζουμε λέει για τους αδυνάμους. Όχι, δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να είναι αδύναμοι για να φροντίζουμε. Δεν χρειαζόμαστε κράτος φιλανθρωπίας. Χρειαζόμαστε κράτος πρόνοιας. Κράτος πρόνοιας σημαίνει ότι φροντίζω ώστε οι άνθρωποι να μην φτάσουν να είναι αδύναμοι. Να φροντίζω έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν αυτά που πρέπει να έχουν οι πολίτες της κάθε χώρας και του κάθε τόπου. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι λίγο για λίγο, έτσι ως στίγμα μιας ανάγκης να εκφράσουμε την αγωνία μας για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας, για τη ζωή μας, και έτσι ως ένα στίγμα μιας ανάγκης να υπάρξει επιτέλους και να διεκδικήσουμε όλοι μας ένα καλύτερο κράτος. Όχι επειδή για όλα αυτά το κράτος, όχι από αυτή την άποψη, από την άποψη ότι το κράτος είναι η πολιτεία που νοιάζεται για την κοινωνία, που νοιάζεται για την κοινωνία και δεν είναι αδιάφορη και δεν αφήνει την κοινωνία στο έλεος της κάθε καταστροφής, της κάθε συνθήκης άσχημης. Πρέπει να βοηθάει το κράτος έτσι ώστε η κοινωνία να έχει συνεκτικούς δεσμούς, να μπορεί να επιβιώνει μέσα σε οποιαδήποτε συνθήκες. Να μεγαλώνουν τα παιδιά σωστά, να μπορούν να μένουν στον τόπο τους, να μπορούν να βρίσκουν εργασία στον τόπο τους, να μπορεί η εργασία να, μέσα στο 8ωρο να τους παρέχει ένα μισθό που να ζουν αξιοπρεπώς και να μην χρειάζεται να κάνουν δύο δουλειές, να δουλεύουν 14 ώρες. Όλα αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν ζητάμε τίποτα το φοβερό, το τρομερό. Ασχέτως αν έχει καταντήσει τελικά να θεωρείται φοβερό και τρομερό αυτό, ας πούμε, να θεωρείται πολυτέλεια. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι κοινωνίες πρέπει να μπορούν να επιβιώνουν αξιοπρεπώς και να ζουν.
και να υπάρχουν πρόνοιες και για αυτά τα εγκλήματα που ακούμε, για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, γυναικοκτονίες κλπ. Πώς φτάνει ένας άνθρωπος να δολοφονήσει, και καλά φτάνει ένας άνθρωπος να δολοφονήσει, ένας άνδρας να φωνεύσει τη γυναίκα του, πώς αντιδρά το κράτος, ποιες πρόνοιες υπάρχουν, τι θα γίνει με τα παιδιά που μένουν ορφανά, πώς μια γυναίκα που αντιμετωπίζει προβλήματα φοβερά πριν φτάσει να δολοφονηθεί, πώς μπορεί να βρει βοήθεια. Της παρέχεται βοήθεια. Της παρέχεται βοήθεια. Όχι επειδή θα φιλοτιμηθεί ένας γείτονας ή ένας συγγενής. Το κράτος, η πολιτεία της παρέχει δυνατότητα να μπορέσει να γλιτώσει. Να μπορέσει να ζήσει. Της δίνει κάποιο το safe house που λέμε, που το άκουγα και χτες ας πούμε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Της δίνει τη δυνατότητα να έχει μια ασφαλή διαβίωση, φεύγοντας από τον άνθρωπο που εν δυνάμει μπορεί να είναι ο δολοφόνος της. Της δίνει τη δυνατότητα να θρέψει τα παιδιά της. Με την εργασία της ή χωρίς την εργασία της, όταν θα φύγει και θα πάει σε ένα ασφαλές καταφύγιο για να γλιτώσει από τον κακοποιητή της, μπορεί εκείνη την ώρα να φύγει και να χρωστάει. Να φύγει δηλαδή από το σπίτι και να μην έχει δουλειά. Τη δίνει τη δυνατότητα ένα κράτος να μπορέσει να ζήσει για λίγες εβδομάδες, για κάποιους μήνες, μέχρι να βρει μια εργασία, μέχρι να έρθει στα συγκαλά της, να συνέλθει. Τη δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα ψυχολόγο. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες. Αυτά, όλα αυτά, τώρα έπιασα για παράδειγμα την γυναικοκτονία ας πούμε, που την ακούμε, είναι ένα φαινόμενο που πάντοτε υπήρχε, αλλά υπάρχει σε μεγάλη έξαρση στις μέρες μας. Έπιασα τυχαία αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλές πτυχές, πάρα πολλά γεγονότα, πάρα πολλές βίαιες καταστάσεις, πάρα πολλά εγκλήματα. Όλες αυτές οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και καταλήγουν, κατατείνουν, συντείνουν στο να έχουν διαλυθεί η συνεκτική ιστή μιας κοινωνίας, πώς θα διορθωθούν? Δεν πρέπει να διορθωθούν? Είναι αυτό θέμα ότι ζητάμε σαν άνθρωποι από το κράτος να μας λύσει τα προβλήματα όλα? Όχι. Ζητάμε να μας επιτρέπει να ζούμε με τη δουλειά μας, με την εργασία μας, με τη δημιουργία μας, με την οικογένειά μας, με οτιδήποτε κάνει ο καθένας από εμάς. Αλλά να μπορούμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον που να μας παρέχει μια ασφάλεια, να μας παρέχει μια δυνατότητα. Γιατί πληρώνουμε γι' αυτό. Ζούμε, το κράτος απομάζει. Το κράτος δεν είμαστε εμείς. Ακούω μερικούς που λένε ότι το κράτος είμαστε εμείς, λέει. Όχι, δεν είμαστε εμείς το κράτος, εμείς είμαστε η κοινωνία. Το κράτος είναι οι αρχές. Μην μπερδεύουμε, δεν είμαστε εμείς το κράτος. Το κράτος είναι οι αρχές, το κράτος είναι η εξουσία, το κράτος είναι οι δομές, οι υποδομές. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Λοιπόν, πολλά είπα, πάμε σε τραγούδι.

Αυτά που λέτε, φίλες και φίλοι, μερικές φορές η ψυχή μας έτσι ανταριάζει και τα λέμε έτσι λίγο χύμα. Εντάξει, ταξίδια ψυχής είναι η εκπομπή. Μέσα από τα ταξίδια ψυχής υπάρχουν και στιγμές που εκνευριζόμεθα και από ραδιοφώνου λέμε την άποψή μας έτσι ευθαρσός και λίγο εντόνως. Όπως θα έλεγε και ο αγαπητός μου Άρης Ομιλιώνης, που έτσι μιλάει μερικές φορές κάπως με αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε σιγά σιγά σε τραγουδάκι, γιατί μετά τις 11 που θα, μετά τις 11 και μισή που είναι διαφημίσεις, θα έχουμε έτσι τραγούδια πιο ωραία, πιο λαϊκά, πιο καλά, πιο δυνατά. Να πω μην ξεχαστώ ότι σαν σήμερα έχουμε μία επέτειο, είναι η επέτειος της απόβασης στην Νορμανδία, με αυτές τις καταπληκτικές ταινίες που έχουν γίνει για την απόβαση στην Νορμανδία, έτσι φίλες και φίλοι. Ήταν 6 Ιουνίου του 1945, σαν σήμερα, που έγινε αυτό το μεγάλο χτύπημα των συμμάχων, καθοριστικό χτύπημα, αυτή η απόβαση, μία από τις μεγαλύτερες ίσως επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν γίνει ποτέ. Έτσι, εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες αρχικά, μέχρι να τελειώσει η απόβαση τέλος πάντων, εκατομμύρια στρατού αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία, στις ακτές της Γαλλίας, το μεγάλο χτύπημα, που βέβαια σε συνδυασμό με την επίσης τρομερή προσπάθεια που έγινε από την πλευρά της Ρωσίας και πίεσε τους Γερμανούς, τους ανάγκασε σε υποχώρηση, χιλιάδες μίλια διανύθηκαν από εκείνη την πλευρά μέχρι να φτάσει ο Ρώσικος στρατός, ο Κόκκινος στρατός στο Βερολίνο. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των ανατολικών, των δυτικών ακτών της Γαλλίας, εκεί που οι άλλοι σύμμαχοι, οι δυτικοί σύμμαχοι, μεταξύ των οποίων να πούμε και η Ελλάδα, έτσι, στην απόβαση στην Νορμανδία συμμετείχαν και ελληνικά στρατεύματα. Το μεγάλο χτύπημα λοιπόν, η λεγόμενη D-Day σήμερα, η απόβαση στην Νορμανδία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
15: Φακή επαφή.
14: Χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.

0: χρησιμοποιίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
2: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Έχουμε μπει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ταξίδια Ψυχής λοιπόν. Ταξίδια Ψυχής με τραγούδια, με σχόλια και διάφορα πράγματα και συνεντεύξεις. Σήμερα είχαμε, ας πούμε, κοντά μας την, για όσους μας ακούσατε ή δεν μας ακούσατε, την κυρία Μαρία Διδάχου, τη λογοτέχνη Μαρία Διδάχου, με αφορμή την καινούργια αυτή συλλογή ποιημάτων, την καινούργια αυτή ποιητική συλλογή, που θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου, στη Φιλοπίμενος 24.

ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Πρόσωπα και προσωπία» της αγαπητής συγγραφέως και ποιήτριας Μαρίας Διδάχου. Κατά καιρούς έχουμε έτσι συνεντέξεις, καλεσμένους, είτε εδώ στο στούντιο διαζώσεις, είτε τηλεφωνικά, και κυρίως από τον καλλιτεχνικό χώρο θα έλεγα, αλλά γενικά προσπαθώ εγώ δηλαδή, πέρα από τα καθαρά καλλιτεχνικά, το καθαρά καλλιτεχνικό κομμάτι, να λέμε και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα γενικότερα, είτε για την τέχνη, είτε για όσα συμβαίνουν, είτε για όσα απασχολούν γενικότερα τον κόσμο, και μας τους ίδιους βεβαίως. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ομιλών ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου πάντα η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, η συχνότητα Ράδιο Γάμα, και κάθε Σάββατο μην ξεχνάτε το ραντεβού μας 10 με 12.

Λοιπόν, να πούμε τώρα ποιοι μας υποστηρίζουν, ποιοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες της περιοχής μας μας υποστηρίζουν, υποστηρίζουν τα ταξίδια ψυχής, την εκπομπή μας, και είναι τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Είναι καταστήματα οπτικών, δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα στα Καλάβρητα. Με ζώνος 80 το πρώτο κατάστημα στο κέντρο, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου το δεύτερο, είπαμε άλλο ένα στα Καλάβρητα κατάστημα, και μιλάμε για τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Επίσης κοντά μας η ψαροταβέρνα Αστέρια, Μέντορος 1, στα Μποζαΐτικα, παραλία Προαστίου δηλαδή. Φρέσκο ψάρι, φρεσκότατο ψάρι πάντα, ψαρομεζέδες υπέροχοι, δίπλα στη θάλασσα, φίλες και φίλοι. Μαζί μας πάντα οι τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73. Συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες, είναι εκεί ο Κώστας ο Παπάς, τέντες Λέων. Θα σας εξυπηρετήσει για ό,τι χρειαστείτε, φίλες και φίλοι, και ο καιρός τώρα που είναι ανάλογος για, με συγχωρείτε, για τέτοιες κατασκευές και επισκευές της τέντας σας, στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στην επιχείρησή σας, οπουδήποτε χρειάζεστε. Επίσης κοντά μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50, Βλαχογιάννης Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας, εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω. Κοντά μας επίσης η επιχείρηση Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, ο Ρουμελιώτης, φίλες και φίλοι, στην Αγίου Ανδρέου, με παροχή υπηρεσίας βέβαια και για το έξυπνο σπίτι, το λεγόμενο έξυπνο σπίτι, όπου χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ρολά σας, τις τέντες σας, μέσω κινητού τηλεφώνου. Και κοντά μας πάντα το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο ο Μαυρέλης για Smart και Mercedes-Benz, αλλά βέβαια και για όλα τα αυτοκίνητα με τα μηχανήματα τα πιο κατάλληλα, τα πιο καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας, και βέβαια εξυπηρέτηση έντιμη πάντα για οτιδήποτε χρειαστείτε για το αυτοκίνητό σας.

Να κάνουμε και μία αναφορά, βεβαίως, όπως πρέπει να κάνουμε, στον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το προηγούμενο Σάββατο, φίλες και φίλοι. Ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός, βέβαια ήταν πλήρης ημερών, έτσι είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν ένας από τους σπουδαίους πραγματικά ηθοποιούς, θεατρικούς ηθοποιούς, κινηματογραφικούς ηθοποιούς, σε πολλές ταινίες, σε σπουδαίες ταινίες, σε καλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Άγγελος ο Αντωνόπουλος, που έφυγε από τη ζωή το προηγούμενο Σάββατο, αλλά μαθεύτηκε η είδηση μόλις προχθές, έτσι, γιατί ήθελε ο ίδιος να μην, να, δεν ξέρω, να τελειώσει, ας πούμε, αφού τελειώσουν όλα δηλαδή, να, και γίνουν τα πράγματα και η κηδεία όπως έπρεπε, μετά να ανακοινωθεί ο θάνατός του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1932 στα Ταμπούρια του Πειραιά, όπου δούλευε σιδηροδρομικός ο πατέρας του, και τον οποίο έχασε νωρίς από πνευμονία, και αυτό ανάγκασε τη μητέρα του, για να επιβιώσουν στην εποχή, τότε ήταν η κατοχή, να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Εκεί θα βρουν ένα πιάτο φαΐ που, ως γνωστόν, γινόταν τότε, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στις πόλεις από άποψη επισιτισμού, ας πούμε, και οι άνθρωποι έβρισκαν πιο εύκολα ζωή και φαγητό στην επαρχία. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Άγγελος Αντωνόπουλος τότε μεγάλωσε στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, και εκεί γνώρισε και την κατοχή, και εκεί γνώρισε και την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο αργότερα. Ήταν οι ιστορικές περίοδοι που τον σημάδεψαν για όλη του τη ζωή. Όπως έλεγε και ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν σε εισαγωγικά υποψιασμένος, έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων για την έναρξη του εμφυλίου, τον οποίον πλήρωσε βέβαια η Ελλάδα ακριβά με αίμα και μια χαμένη γενιά στα Ξερονήσια, στις μάχες, ή ακόμα και δηλητηριάζοντας βέβαια ένα λαό με τη διχόνοια. Ήταν αυτές οι μέρες του εμφυλίου που βέβαια επηρέασαν άσχημα και επηρεάζουν ακόμα, φίλες και φίλοι, έτσι, επηρεάζουν ακόμα, μας δημιουργούν ακόμα μια διχόνοια που δεν πρέπει τελικά να υπάρχει. Άλλο γνωρίζω τι έγινε και την ιστορία, και ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος να έχει και την άποψή του και την ιδεολογική του τοποθέτηση, και άλλο είναι να φτάνω να σκοτώνομαι με τον συμπολίτη μου, με τον συνάνθρωπό μου, ακόμα και σήμερα 80 χρόνια μετά από τον εμφύλιο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος λοιπόν, ο οποίος συνεργάστηκε με πολλούς, γέμισε τα θέατρα, αφοσιώθηκε στο θέατρο, στη διδασκαλία και στην ποίηση προς τα τελευταία χρόνια, και βέβαια έφυγε και αυτός, μας άφησε, όπως μας αφήνουν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί σιγά σιγά, παρότι βέβαια υπάρχουν και πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί νεότεροι. Έτσι μην εξοραίζουμε μόνο τους παλιούς και τις παλιές εποχές και τις παλιές προσωπικότητες, να λέμε ότι υπάρχουν και σήμερα πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες γενικότερα, σπουδαίοι. Ίσως όμως οι παλαιότεροι, επειδή είχαν περάσει και μέσα από δύσκολες περιόδους και πολύ δύσκολες εποχές, να είχαν έτσι και αυτή τη στόφα του μύθου που τους συνοδεύει, και αυτή τη στόφα του πιο συνειδητοποιημένου ανθρώπου για το τι κάνει στη ζωή και πώς λειτουργεί.
Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε και με ένα τραγούδι μέχρι τις 12. Καλό ταξίδι στον Άγγελο Αντωνόπουλο και καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς που μας ακούτε, μας κάνετε την τιμή και μας δίνετε τη χαρά να μας ακούτε κάθε Σάββατο. Φιλιά πολλά, να θυμάστε πάντα το ραντεβού μας κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Radio Gamma.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ναι, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM. Σε συνάντησα στο
8: 48-611.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610 313 388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: εκτίμηση.
1: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
11: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη.
8: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Now App από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ολόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?

This is us, and we do what we do. Thank you very much.

0: μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
10: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94 FM.
14: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Ουνόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
9: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Ανδρέος 67 και Κανακάρι. Καλέστε στο 2613-023-362 ή στο κινητό 6939-532866.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες

0: Η ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
8: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Στεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
3: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μην αφήσεις τη μνήμη να
4: φύγει. Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα,
5: Ηλία,
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

No, no, no.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίβης.

of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high.

this comes to pass when a child is born. A silent wish

de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.